Είναι τα τιμία. Γιάντε τι μη άλμα σε δόμπλεγα είναι actitud de adoración. Mis labios se complacen.